0: Σαχαρόβολ,
1: τόρμο, όσαρο,
0: τσόσνο,
1: κάρβο,
0: πρωτοσό,
1: κολμό, μονοκρόμο, ρορό, μπροτσόν,
0: μόρνο, μορβόνο,
1: φιλαρόν,
0: κοχκορόν,
1: φωτακάμο,
0: μπορρόν,
1: μοντόν,
0: κολοκόλο,
1: καρτόν,
0: σοκ,
2: όντ,
0: γοροβόρο,
2: ροσόβρο,
0: ροκόσο,
1: φωσόρο,
2: γολ,
1: γολ,
0: γολ, γολ,
1: γολ,
0: γολ,
1: γολ,
0: γολ,
1: γολ, γολ,
0: γολ,
2: Σόρδον, σαβόρνο,
0: τρομοτόρ,
2: τρόπο,
0: σόδρο, τρόπο,
2: σπότ, κλόν.